η ρίζη τσίχλια φτωρπάτα κι άφρη στίγμα χβέρλη φρεσέτη μισάλα η προσευνά.